0: God.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι. Πες μου τι

0: τώρα.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
5: Παλμός 96,5.

Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου. Όσο και να σα...

0: μπουρίτο.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
7: Παλμός 91.

0: μαζί.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Ωρα μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Αμας θέλει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Παλμός

το παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Παλμός 96,5.

καλοκαίρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

95,5. Σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: φω.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύος Μαλμός. 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151. Ανεβαίνοντας στη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Παλμός 96.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα, με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Σου υπενθυμίζω ότι πλάκα με κάνεις ακούς καθημερινά μόνο στο Παλμό 96,5 από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάμε να σου πω γρήγορα πώς είναι η κίνηση, πώς είναι και ο καιρός αυτή τη στιγμή. 27 βαθμοί Κελσίου έξω, με αίσθηση θερμοκρασία στους 28. Δεν είναι ακραία τα πράγματα, αλλά θα γίνουν λίγο πιο ακραία λίγο πιο μετά μέσα στη μέρα, μέχρι και 34 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Πάμε να δούμε και την κίνηση αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά μεγάλα προβλήματα στον περιφερειακό, στην ευθεία που είναι μπροστά από το 424, στη φορά που πηγαίνει από δυτικά προς ανατολικά. Να ξέρεις, εκεί κατά τα άλλα φαίνεται ότι είναι ανοιχτή η περιφερειακή οδός. Υπάρχουν πολύ μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια της Κωνσταντίνου Καραμανλή σε όλο το μήκος της, όπως και στις Εγνατίας. Η Τσιμισκή φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση και μετά η Λαγκαδά φαίνεται ότι στη στροφή Νεαπόλεως καθημερινά το ξέρεις ότι υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Κατά τα άλλα φαίνεται ότι και δυτικά και ανατολικά βαίνουν όλα καλώς, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, επειδή εντάξει, καλοκαίρι, ζεστούλα. Μου κάνει με ένα βέβαια λίγο εντύπωση, γιατί έχω στο μυαλό μου ότι όλοι παίρνουν άδεια Παρασκευή και πηγαίνουν τριμεράκι. Και εγώ θα ήθελα να σου πω την αλήθεια, αλλά είμαι εδώ μαζί σου παρέα. Στέλιος Ρόκος τώρα, μακάρι, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Βάλμο 96,5 και σου έχω τώρα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Έτσι, για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Λοιπόν, σαν σήμερα, 10 Ιουλίου του 48 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας νικά τον Πομπίο στη μάχη του Αυραχείου κατά τη διάρκεια του Ρωμαϊκού Εμφυλίου Πολέμου. Το ήξερες, δεν το ήξερες, ούτε εγώ το ήξερα. Το 1553 η Lady Jane Grey ανακηρύσσεται βασίλισσα της Αγγλίας. Το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας με τις πρώτες μεγάλες γερμανικές αεροπορικές επιθέσεις. Το 1962 εκτοξεύεται ο Telstar ο πρώτος, ανοίγοντας τον δρόμο για τις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Και το 1973 οι Bahamas αποκτούν την ανεξαρτησία τους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως έχεις καταλάβει από τις τελευταίες μέρες, πάρα πολλές περιοχές του κόσμου απέκτησαν σε κάποια φάση τον καλοκαίρι, εκεί περίπου το 1970, την ανεξαρτησία τους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ελένη Φουρέιρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι εδώ στον Παλμό 96,5. Μείνε συντονισμένο, σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Σου έχω ετοιμάσει ένα από τα αγαπημένα σου διλήμματα έτσι, για τις διακοπές όπως κάνουμε τον τελευταίο καιρό εδώ στο Πλάκα με κάνεις εδώ στον Παλμό 96,5 και το σημερινό δίλημα είναι όταν πηγαίνεις διακοπές τι προτιμάς, ξενοδοχείο ή Airbnb, άνεση και υπηρεσίες ή περισσότερη ανεξαρτησία. Είσαι ο άνθρωπος που θέλει να πάει το πρωί να φτιάξει το δικό του πρωινό, συγκεκριμένα δεν ξέρω γιατί έχω στο μυαλό μου, αλλά για τορτίγια έχω την αίσθηση ότι όλοι οι άνθρωποι που μένουν στο Airbnb φτιάχνουν το πρωί πρωινό τορτίγες, μόνοι μου. Ή είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να πάρει το room service και να του φέρουν πρωινό στο κρεβάτι κτλ. Θέλω να μου απαντήσεις, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27, ή πολύ απλά μπαίνεις στο κανάλι του Παλμός, Παλμός 96,5, επίσης στο Viber, το οποίο το έχουμε δημιουργήσει αποκλειστικά για εσάς, και απαντάς στο poll το οποίο έχει ήδη ανέβει. Η Ορδάνης αγαπητός, τώρα εξάρτηση, επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Παλμός. 96,5.
7: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνει. Εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά του τίτλου ειδήσεων τη ημέρα. Άργος απολογούνται οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στον πυροβολισμό 20χρονο, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τι συνθήκε του περιστατικού. Θεσσαλονίκη νέρος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από βουτιά στη θάλασσα που είχε ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό στον αφιένα του στην Πηλαία. Αττική, μεταβολή του καιρού με βροχέ και τοπικέ καταιγίδε σε αρκετέ περιοχέ τη χώρα. Σεισμανόγλιο νοσοκομείο φωτιά προκάλεσε προληπτική εκένωση θαλάμων χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Αίγιο, συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση του διπλού θανάτου μητέρας και γιου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα να πας στα social media του σταθμού να μας κάνεις ένα follow. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς σε περιμένω καθημερινά και αδιάλειπα στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί είναι η πιο άμεση επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, ό,τι θέλεις εσύ και άμα μου πεις τα μυστικά σου, σου υπόσχομαι ότι δεν θα τα πω σε κανέναν, μόνο ίσως στον αέρα. Τι σου έχω τώρα ετοιμάσει? Σου έχω ετοιμάσει συνταγούλα σε πολύ πολύ λίγο. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να σου μιλήσω για την Πράσινο Λάδι. Η Πράσινο Λάδι είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα. Και φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχή, τη ρυπαίνει και το περιβάλλον, αλλά επιβαρύνει και τα αποχετευτικά μας δίκτυα και μέσα στο σπίτι, αλλά και εκτός. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε απλά κατεβάζεις το Πράσινο Λάδι App και μου προγραμματίζεις δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρίσκεις το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Μέλισσες τώρα έχω, σε αφήνω με το κραγιόν. Μετά έχω και έλικο εκείνο, τι σου χρωστάω εδώ στο Παλμό 96,5.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Δώσε ρε, αυτές μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και σου έχω υποσχεθεί αυτή τη στιγμή να σου πω μία συνταγούλα έτσι για τον καλό. Λοιπόν, σου ποια στιφάδο έκανα, επειδή εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε σου έχω έτοιμα εδώ πέρα να σου πω όλα τα υλικά και την εκτέλεση που θα χρειαστείς. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστείς για 4 άτομα είναι 1 κιλό καθαρισμένες σουπιές κομμένες σε μεγάλα κομμάτια. 1 κιλό μικρά κρεμμυδάκια στιφάδου ή 5-6 μεγάλα ξερά κρεμμύδια. Το στιφάδο, να ξέρεις, δεν το φτιάχνεις μόνο με κοκάρι με το μικρό το κρεμμυδάκι, το φτιάχνεις και με κανονικό κρεμμύδι. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο θα χρειαστείς, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, με 1 κουταλιά της σούπας πελτέα ντομάτας, μισό φλιτζάνι κόκκινο ή λευκό κρασί. Το καλοκαίρι να προτιμήσεις το λευκό, θα σου πω εγώ. 1 φύλλο δάφνης, 4 με 5 κόκκους μπαχάρι, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και προαιρετικά λίγη κανέλα ή 1 με 2 γαρίφαλα για ένα πιο παραδοσιακό άρωμα, μια πιο παραδοσιακή γεύση. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνεις. Αρχικά καθαρίζεις και πλένεις καλά τις σουπιές. Αυτό μπορείς να βάλεις και τον ψαρά σου να το κάνει. Σε κατσαρόλα ζεσταίνετε το ελαιόλαδο, στάρετε τα κρεμμυδάκια μέχρι να πάρουν έτσι ένα ωραίο χρωματάκι και προσθέτετε μετά το σκόρδο. Ρίχνετε τις σουπιές αργότερα και σοτάρετε για 4 με 5 λεπτά. Προσθέτετε τον πελτέ και τον ανακατεύετε για 1 λεπτό. Σβήνετε με το κρασί και αφήνετε να εξατμιστεί όλο το αλκοόλ. Προσθέτετε μετά τη δάφνη, τον μπαχάρι, αλάτι, πιπέρι και περίπου 1 ποτήρι ζεστό νερό. Σιγομαγειρεύετε για 50 με 60 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι σουπιές και να μελώσει η σάλτσα. Αν χρειαστεί, προσθέτετε λίγο ακόμα ζεστό νερό κατά το μαγείρεμα. Θα το δείτε ανάλογα. Σε αφήνω τώρα με τα έτοιμα Cray Sports Car. Εγώ επιστρέφω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστοτικό

0: όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
1: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Στη Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Παλμός. 96,5.
5: Επιστρέψαμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είσαι πάντα συντονισμένο στο Βαλμό 96,5. Ακούς Πλάκα, με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και είμαι καθημερινά εδώ μαζί σου από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι, προφανώς από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα θα σε πάω γρήγορα να σου πω πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 28 βαθμίου η Κελσίου αυτή τη στιγμή, έξω μέσης της θερμοκρασίας στους 31 μέχρι και 34 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Οπότε να είσαι προετοιμασμένος ότι θα βγάλει αρκετή ζέστη αργότερα. Τώρα να δούμε πώς είναι και ο περιφερειακός. Όχι, ο περιφερειακός γενικότερα θα δούμε, συγγνώμη, όλη την κίνηση. Αυτό που βλέπω βέβαια στο περιφερειακό είναι ένα μεγάλο κόκκινο πράγμα από το περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν από το Ιπποκράτειο μέχρι και το Γένεσης. Φαίνεται ότι και οι δύο φορές του δρόμου είναι οριακά κλειστές. Να ξέρεις, δηλαδή θα αργήσεις, θα έχεις τουλάχιστον 20 λεπτά με μισή ώρα καθυστέρηση όπου και να πηγαίνεις. Το ίδιο φαίνεται ότι συμβαίνει και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και επίσης και στις δύο φορές του δρόμου μέχρι και περίπου το Θεαγένειο, από τη γέφυρα της Βούλγαρη μέχρι και το Θεαγένειο. Τώρα και το κέντρο φαίνεται ότι έχει γεμίσει αρκετά. Η Νίκης φαίνεται να είναι αρκετά κλειστή. Η Εγνατία έχει κάποια προβληματάκια στα φανάρια. Η Λαγκαδά φαίνεται ότι έχει πρόβλημα σε όλα τις τα φανάρια. Και η Αγίου Δημητρίου φαίνεται επίσης ότι έχει μεγάλο πρόβλημα. Οπότε δυστυχώς θα έχεις καθυστερήσεις. Δεν πειράζει όμως. Βάλε απλά πιο δυνατά τον Παλμό 96,5 στα ηχεία σου και όλα θα πάνε καλύτερα. Αλήθεια τώρα, Έλενα Παπαρίζου.

0: παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα και η στιγμή στην οποία θα συζητήσουμε το δίλημα το οποίο σου έδωσα περίπου πριν από μία ώρα. Τι δίλημα ήταν αυτό? Τι προτιμάμε στις διακοπές, ξενοδοχείο ή Airbnb? Αν είσαι και υπηρεσίες δηλαδή, ή περισσότερη ανεξαρτησία να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εδώ, παιδιά, το 100% από εσάς μου έχετε απαντήσει ότι προτιμάτε Airbnb, το οποίο το καταλαβαίνω επειδή συνήθως είναι και κάτι πιο οικονομικό, αλλά και άμα θέλεις κάτι πάρα πολύ καλό, είναι πιο εύκολο να το βρεις στο Airbnb. Όχι αναγκαστικά φθηνότερα, αλλά είναι πιο εύκολο να το βρεις στο Airbnb, να βρεις, ας πούμε, να νοικιάσεις καμιά βίλα, άμα είσαι αυτός ο άνθρωπος. Οπότε το καταλαβαίνω από τη μία. Από την άλλη, εγώ το πρωινό αυτό που δεν τρώω ποτέ πρωινό, αλλά όταν πηγαίνω στο ξενοδοχείο, το πρωινό αυτό που πηγαίνεις με τρία πιάτα και παίρνεις από όλα να φας, είναι κάτι αγαπημένο μου. Τρώω πρωινό μόνο όταν μένω σε ξενοδοχείο και δεν θα το άλλαζα με τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Παντελής Παντελίδης τώρα, συνοδεύομαι, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Μάλμο 96,5 και ήρθε πάλι η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook, Παλμός 96,5. Θέλω να πας στο Instagram, Παλμός 96,5 FM. Θέλω να πας και στο TikTok, Παλμός 965 FM. Και προφανώς σε περιμένω καθημερινά. Κάθε μέρα πραγματικά στο Viber στο 6931357027. Εκεί μου στέλνεις όλα σου τα μηνύματα, ό,τι έχεις να μου πεις, την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, ό,τι θέλεις εσύ, και εκεί σου απαντάω κατευθείαν. Λοιπόν, σε αφήνω εγώ τώρα με Κωνσταντίνο Αργυρό και νερό. Να ξέρεις ότι επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα και δει με κουτσοβολιό, οπότε προετοιμάσου ψυχολογικά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: οι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Παλμός 96,5.
3: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και είπαμε τώρα έχουμε κουτσομπολιό. Και το κουτσομπολιό που θα σου πω είναι λίγο περίεργο έτσι σήμερα. Λοιπόν, μια ιδιαίτερα ειλικρινή και αυθόρμητη τοποθέτηση έκανε ο Νίνο σχετικά με το πώς βιώνει τη δημοσιότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Ο γνωστός τραγουδιστής που γνωρίστηκε με το ελληνικό κοινό σε πολύ μικρή ηλικία μέσα από το μουσικό reality Fame Story εξήγησε πως πλέον η αναγνωρισμότητά του αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής του. Συγκεκριμένα έκανε λόγο για το ότι δεν μπορεί να πάει πουθενά χωρίς να του ζητήσουν να βγει φωτογραφίες. Και εγώ κάθομαι και αναρωτιέμαι. Αυτό δεν είναι όμως το ζήτημα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη τουλάχιστον το πώς να το καταλάβω εγώ. Όταν δηλαδή επιλέγεις να κάνεις μια καριέρα η οποία έχει προβολή, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει προβολή και θα έχεις θαυμαστές οι οποίοι σε αγαπούν και θέλουν κάθε φορά που θα σε δουν έτσι να βγουν μια φωτογραφία να έχουν κάτι δικό σου. Για μένα βγάζει νόημα. Θέλω να μου στείλετε εσείς τα μηνύματά σας και να μου πείτε στο 6931-35-70-27 εσείς πώς το βλέπετε. Ηλίας Βρετός τώρα, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Μάλλον πρέπει να τα βρει και ο Νίνο. Και μετά σου έχω και Νίκο Απέργη. Έτσι είμαι.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και τι σου έχω ετοιμάσει. Προφανώς σου έχω ετοιμάσει αστεία και παράξενα νέα από όλο τον κόσμο. Σε πάω κατευθείαν στην Ιαπωνία, όπου σταθμάρχης χρειάστηκε να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής επειδή μία χελώνα είχε ανέβει στις ράγες. Τώρα σε πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρκούδα μπήκε σε μίνι μάρκετ και πήρε γλυκά από το ράφι και απλά έφυγε χωρίς να πει τίποτα και σε κανέναν, χωρίς να ενοχλήσει κανέναν, χωρίς να κάνει και χωρίς να κάνει και οποιοδήποτε κάτι απέναντι στην αρκούδα. Στην Ιταλία τώρα, Δήμος μοίρασε πρόστιμα σε τουρίστες που φορούσαν σε γιονάρες σε επικίνδυνα ορεινά μονοπάτια. Εγώ αυτό το μέτρο θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα, έτσι να έρθει να πάρουμε κι εμείς κάτι από την Ιταλία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, γλάρος έκλεβε καθημερινά σακούλες με πατατάκια από κατάστημα, αποκτώντας φήμη στους κατοίκους, οι οποίοι σε κάποια φάση τον βαρέθηκαν αυτόν τον γλάρο και άρχισαν να τον κυνηγάνε τρέχοντας. Πετούσε ο γλάρος, έδραχαν εκείνοι από πίσω. Νέα Ζηλανδία, παπαγάλος έκλεψε κάμερα τουρίστα, πέταξε μαζί της και τελικά κατέγραψε εντυπωσιακές εναέριες λήψεις πριν την αφήσει να πέσει. Η κάμερα, ναι, μεν καταστράφηκε, αλλά επειδή ήταν συνδεδεμένη, είχε κατευθείαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οπότε αποθήκευε τα πάντα κατευθείαν. Μιλάμε για κάποια μαγευτικά πλάνα. Και τέλος, στον Καναδά, άλκη έκανε κατάληψη σε κήπο σπιτιού και οι ιδιοκτήτες περίμεναν υπομονετικά πότε θα αποφασίσει να φύγει. Αυτά τα παράξενα και τα περίεργα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σε αφήνω με στέλνω ρόγο, αγάπη του καλοκαιριού. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να κλείσουμε μαζί την εκπομπή.

κάπου εδώ. Τελείωσε δυστυχώς η σημερινή εκπομπή. Εγώ σου ανανεώνω το ραντεβού μου για τη Δευτέρα. Σου υπενθυμίζω καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακούς πλάκα με κάνεις μόνο στον Πάλμο 96,5 και μόνο με εμένα. Εγώ είμαι η Vivian. Τώρα είσαι μένει συντονισμένο γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται η Χρύση Πλιάκου η οποία θα σου κάνει παρέα για το επόμενο 2ωρο. Σε αφήνω τώρα με BTS και Swim. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
6: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα έρχεται Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία.

0: Αποστόλη Παπαδημητρίου.
1: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Παλμός 96,5.
3: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Παρασκευή 10 Ιουλίου λοιπόν, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Η αγαπημένη μου ατάκα τώρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ μία με τρεις. Λοιπόν, μόνο που σκέφτομαι το Σαββατοκύριακο είναι ένα βήμα μακριά από τη θάλασσα, από τη χαλάρωση και την ξεκούραση. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ μέσα μου. Λοιπόν, τώρα στα νέα του καιρό έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου στην πόλη, έχουμε ζεστή. Μέχρι και 33 θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο και βλέπω ότι και το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλός. Την Κυριακή βλέπω ότι θα χτυπήσει 36 στη Θεσσαλονίκη, οπότε λίγο την προσοχή σου έτσι, αν θα κυκλοφορείς έξω. Λοιπόν, στους δρόμους της πόλης τώρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στην περιφερειακή είναι για την ακρίβεια απροσπέλαστη και στα δύο ρεύματα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί πέρα, αλλά αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω, στείλε μου ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27, να μου πεις λίγο τι γίνεται στην περιφερειακή. Αν τώρα είσαι στο κέντρο, λίγο την υπομονή σου θέλω στην Εγνατία, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο στην Νίκη που έχουμε θέματα, στα Φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα, στην Λαγκαδά κυρίως στην Καθοδότης, και στα ανατολικά έχουμε πολλά θέματα στην Καραμανλή. Έχουμε καθυστερήσεις στη Βασιλίση Ζόλγας, έχουμε ζητήματα εκεί σε Μαρτίου, Μπότσαρη, στα Φανάρια. Βλέπω ότι είναι λίγο χαμηλή η ταχύτητα και στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται στην πόλη, παρασκευιάτικη κίνηση. Εγώ θέλω να πω να κάνετε λίγη υπομονή εκεί πέρα έξω στους δρόμους, γιατί βλέπω ότι σαν να έχει τελειώσει λίγο η υπομονή. Και σήμερα είδα κάτι βιαστικούς όσο ήμουν εγώ εκεί πέρα στους δρόμους. Προσπαθούσα να παρκάρω από πίσω, να περιμένουν, να φωνάζουν. Δεν ξέρω γιατί να συμβαίνει αυτό, αλλά λίγη υπομονή δεν βλάπτει. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, εδώ στον Παλμό 96,5.

Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Αγαπημένη Μαντόνα, λοιπόν, η βασίλισσα της pop μουσικής, εδώ της pop μουσικής γενικά δηλαδή, εδώ στον Παλμό 96,5, 15 λεπτά μετά τη μία, πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα και μόλις ξεκίνησα και αυτή είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν πιες έναν καφέ χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο. Ούτε κινητό, ούτε τηλεόραση, ούτε δουλειά. Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, όμως όταν αφιερώνουμε 10 λεπτά μόνο σε μια απλή απόλαυση, εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλό μας να ζει τη στιγμή και όχι να τρέχει συνεχώς στην επόμενη υποχρέωση. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Κάποια στιγμή ένας καφές χωρίς να κάνουμε τίποτα ακόμα και 10 λεπτά να κάτσουμε και να κοιτάμε το απέραντο γαλάζιο είναι υπεραρκετό. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι υπάρχουν ταξίδια που τα ονειρεύεσαι και υπάρχουν ταξίδια που απλώς αποφασίζεις να τα ζήσεις. Το πρώτο βήμα ξεκινάει από το Easy Travel You. Είτε σχεδιάζεις μια γρήγορη απόδραση, είτε τις διακοπές που περιμένεις όλο το χρόνο, εκεί θα βρεις ανθρώπους που θα οργανώσουν κάθε λεπτομέρεια με φροντίδα και επαγγελματισμό. Θα τους βρεις στη Μαρασλή 72 στη Χαριλάου και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-226-482. Αλλά φυσικά και στα social media να μπεις έτσι να κάνεις μια έρευνα στο Easy Travel You. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα και Discotech. Και να μείνεις εδώ, γιατί σε πολύ πολύ πολύ λίγο σου έχω και ολόφρεσκο διαγωνισμό στον αέρα. Τώρα όμως σε αφήνω να απολαύσεις Ελένη Φουρέιρα.

Και τη Γαρμπή λοιπόν και εσένα μόνο σε ένα πολύ ωραίο ρεμιξάκι εδώ στο Μπαλμά 96,5. Είμαστε λοιπόν στο πρώτο μισάωρο και στο πρώτο 60 λεπτό της εκπομπής αυτής. Είμαι λοιπόν η Χρύσα και τώρα να σου πω, δεν σκέφτεσαι λίγο και δεν ονειρεύεσαι την θάλασσα, μιας που είναι και Παρασκευή σήμερα και είναι και πολύ ωραία μέρα για να πας έτσι το απογευματάκι μετά τη δουλειά? Λοιπόν, εγώ και το Νήμα Beach Bar σου έχουμε τη λύση. Στην Αγία Τριάδα λοιπόν, στην Οικονομίου 127, θα βρεις το Νήμα Beach Bar και επειδή το αφεντικό τρελάθηκε και σήμερα, θα σου δώσει και σήμερα υπερδωράρα. Λοιπόν, ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου για να πας να τον απολαύσεις λοιπόν από Δευτέρα έως και Παρασκευή, να πας να κάνεις τον μπανάκι σου εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις για να μπεις αυτήν εδώ την κλήρωση, η οποία να στο τονίσω ότι θα γίνει σήμερα, έτσι. Τώρα σου το λέω και σήμερα θα βγει ο νικητής. Μου στέλνεις λοιπόν τη λέξη παραλία με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου στο Νήμα Beach Bar στην Αγία Τριάδα στην Οικονομίου 127. Σου υπενθυμίζω λοιπόν ξανά το Viber, μήπως και δεν το πρόλαβες. Μου στέλνεις τη λέξη παραλία με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου, η οποία κλήρωση σου υπενθυμίζω ξανά ότι θα γίνει σήμερα. Άρα λοιπόν τι κάνεις, συντονίζεσαι και μου στέλνεις τα μηνύματάκια σου.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή, γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα, δύο λεπτάκια μετά τη μια μισή και στο πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα, εσύ τώρα μας ακολουθείς, ξέρεις, σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις μου το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού, στο 6931-35-70-27. Τώρα λοιπόν στα σημερινά viral νέα της ημέρας, μια σκηνή βγαλμένη από ταινία εκτελήχθηκε στη Σίμη, αφού ένας Ελληνοαστραλός, ο Μανώλης, έπιασε το βιολί του και στην παραλία του Μαραθούντα χάρισε μια μοναδική συναυλία με κοινό όχι ανθρώπους αλλά κατσικάγια, που έχουν γίνει λοιπόν οι πιο διάσημοι κάτοικοι της περιοχής. Είναι λοιπόν ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και αποδεικνύει πως η μουσική μπορεί πραγματικά να μαγέψει τους πάντες. Είναι μια γλυκύτατη σκηνή εκεί που τα βλέπουμε και τα φοβόμαστε. Ο Ελληνοαυστραλός, ο Μανώλης, κατάφερε να κάνει κάτι έτσι πολύ ιδιαίτερο και να τα φέρει κοντά του μόνο με τη μουσική και ένα βιολί. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται Ελένη, Άννα Βίση και Σαντρέ εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ήταν λοιπόν ο ψυχολόγος σου, ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, και σου τραγουδούσε ένοχο κορμί δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα θα σε πάω λίγο στα θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας. Να σου πω ότι θα είναι κλειστός σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός λόγω εργασιών στο flyover. Κλειστά λοιπόν θα παραμείνουν τα τμήματα της περιφερειακής σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών από τις 11 έως και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας. Να έχεις λίγο το νου σου δηλαδή και στις δύο κατευθύνσεις και από το Παπαγεωργίου μέχρι και τα Μετέωρα. Εκεί λοιπόν θα είναι κλειστός ο κόμβος το βράδυ του Σαββάτου. Θα κλείσει επίσης από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Το ρεύμα προς δυτικά μόνο μεταξύ των κόμβων από τα Μετέωρα έως και την Ευκαρπία, μόνο δηλαδή προς δυτικά. Να έχεις λίγο το νου σου γενικά στην πόλη αυτές τις δύο ημέρες και τις Σαββατοκύριακα. Ευτυχώς δεν θα είναι κλειστός όλη την ημέρα, που θα θέλαμε δηλαδή ιδανικά να πάμε και θάλασσα. Θα μπορούμε να πάμε πάρα πολύ άνετα. Απλά έχει το νου σου γιατί θα είναι κλειστός λίγο σε κάποια σημεία τα οποία θα είναι λίγο δύσκολα και επίσης θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη, έτσι. Οπότε και εκεί δώσε λίγη προσοχή. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι αν θέλεις να κατασκευάσεις νέα ή να αλλάξεις την παλιά σου κουζίνα, επιλέγεις Δίνας Κουτσίνε για σχεδιασμό στην κάθε λεπτομέρεια που κάνει την κουζίνα σου λειτουργική. Για ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, σχέδιο και design της επιλογής σου προσαρμοσμένο φυσικά στο δικό σου budget. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται ο Ηλίας ο Καμπακάκης με τα παλιά πράγματα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Λάτια.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
4: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά. Παλμός 96,5.
6: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου, σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, μεσημεράκι Παρασκευής εδώ πέρα στον Παλμό. Στα νέα του καιρού λοιπόν έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ τα πράγματα. Ζεστούλα έξω, είναι ό,τι πρέπει για να πας για μπάνιο. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι αν κυκλοφορείς στους δρόμους, είναι δύσκολα τα πράγματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα και στα διορεύματα δεν έχει αλλάξει πολύ εικόνα. Τώρα αν είσαι στο κέντρο, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στη Νίκης βλέπω και στην Τζιμισκή έχουμε πολλά ζητήματα. Λίγο πάνω στην Αγίου Δημητρίου και στην Ολυμπιάδο.

και εκεί θα βρει καθυστερήσει. Στα δυτικά τη πόλη τώρα είναι λίγο καλύτερη εικόνα στη Λαγκαδά, αλλά πάλι έχουμε ζητήματα και εκεί, δεν έχει αλλάξει πολύ εικόνα. Στα ανατολικά τώρα έχουμε θέματα στην Καραμανλή, έχουμε θέματα στην Βασιλίση Σόλγα και στην Εθνική Αντιστάσεω και εννοείται μέσα στα στενά σε Μαρτίου, Μπότσαρη, Παπαναστασίου που δεν αλλάζει και πάρα πολύ εικόνα ούτε και εκεί πέρα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι υπάρχουν σπίτια που απλώ είναι όμορφα και υπάρχουν σπίτια που σα κάνουν να θέλετε να μείνετε μέσα. Η διαφορά κρύβεται στι σωστέ λεπτομέρειε. Στο σωστό πλακάκι, στον υπτήρα που δένει με τον χώρο, στο μπάνιο που μοιάζει φτιαγμένο για εσά. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε στο Φωτιάδη Bathroom and Tiles, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στην Ανοτούμπα και στη σελίδα του στο Instagram, στο Φωτιάδη Bath. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνει εδώ γιατί σε λίγο πάλι θα σου έχω διαγωνισμό στον αέρα για να δηλώσει συμμετοχή. Και τώρα ανοίγουμε το δεύτερο 60 λεπτό με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο εδώ στον Παλμό 96,5.

Νίκος Βέρτης λοιπόν και κοντά σου εδώ στον Παλμό 96,5, 11 λεπτά μετά τις 2, δεύτερο 60 λεπτό φυσικά. Είμαι λοιπόν η Χρύσα και αυτή είναι η στιγμή να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη. Στην Ωραιοκάστρο 91 λοιπόν σε περιμένει το αυτοκινητάκι.gr με εντυπωσιακά τζιπ, μηχανάκια αλλά και παιδικά αυτοκίνητα που χαρίζουν ατελείωτο παιχνίδι και χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους. Τώρα λοιπόν να σου υπενθυμίσω ότι τρέχει και διαγωνισμός στον αέρα, ο οποίος λήγει την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Και αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις τώρα εσύ είναι πάρα πολύ απλό. Για να δηλώσεις συμμετοχή μου, στέλνεις τη λέξη αυτοκινητάκι με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις λοιπόν στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ηλεκτρικό παιδικό αυτοκίνητο από το αυτοκινητάκι.gr. Λοιπόν, σου υπενθυμίζω ξανά το Viber, μήπως και το ξέχασες και δεν πρόλαβες να στείλεις. Μου στέλνεις τη λέξη αυτοκινητάκι με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις ένα ηλεκτρικό παιδικό αυτοκίνητο από το αυτοκινητάκι.gr. Να σου υπενθυμίσω τώρα ότι ο διαγωνισμός λήγει φυσικά την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Και μένεις εδώ για να ανοίγεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος και ρωτάει τι να σας πω εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Άνος Κιάμος λοιπόν, και έχω πονέσει για αυτήν εδώ στον Παλμού 96,5. Μια κάμερα να υπήρχε τώρα εδώ μέσα να με τραβάει. Viral θα είχα γίνει με το πως χόρευε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook. Παλμός 965FM στο Instagram. Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να μην χάνεις καμία λεπτομέρεια. Και φυσικά, ό,τι άλλο θέλεις, μου το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 20. Τώρα λοιπόν, στα viral νέα της ημέρας, κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βιντεάκι από σήμερα το πρωί, το οποίο δείχνει ένα αγριογούρνο να κόβει βόλτες ανενόχλητο στους δρόμους της Καλαμαριάς. Ναι, πάρα πολύ καλά άκουσες, εδώ στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, viral γίναμε για άλλη μια φορά εμείς εδώ πέρα η Θεσσαλονίκης. Το αγριογούρνο λοιπόν κόβει βόλτες μέρα μεσημέρι εκεί στον κεντρικό δρόμο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην περνάνε αμάξια και περαστικοί από δίπλα του. Είναι λίγο περίεργο, δώστε λίγο την προσοχή σας τώρα όσοι είστε εκεί στην Καλαμαριά, μήπως και δεν έχει γυρίσει τον τόπο του και ακόμη. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό αλλά και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Και τώρα μείνετε εδώ και ανοίξτε την ένταση, γιατί έρχεται η Δέσποινα Βανδύ και σου φωνάζει καλά να περνάτε εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Παλμός 96,5.
5: Εδώ είμαι και επέστρεψα για σένα που με ψάχνεις, λοιπόν, και τώρα θα σε πάω έτσι για γρήγορα στα μουσικά νέα της ημέρας και στην τεράστια συναυλία που έρχεται στις 11 του Σεπτέμβρη για να ταρακουνήσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Τα ημισκούμπρια, λοιπόν, ανακοίνωσαν επιτέλους ότι θα κάνουν συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά είναι από τις λίγες συναυλίες που ανυπομονώ να πάω, έτσι. Δεν μπορώ να το κρύψω. Να σου πω όμως τώρα ότι αλλάζει χώρο διεξαγωγής η επαιτειακή συναυλία του συγκροτήματος ημισκούμπρια που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την ίδρυσή τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανάρτηση του συγκροτήματος μετά το sold out στο Θέατρο Γης για τα 30 χρόνια επιτυχίες, αλλάζει, λοιπόν, μέρος και πάει στο λιμάνι Προβλήτα Β2. Τα εισιτήρια, ωστόσο, που προμηθεύτηκε το κοινό για το Θέατρο Γης, ισχύουν κανονικά για την είσοδο στο λιμάνι, δεν θα αλλάξει κάτι. Και να θυμίσουμε, λοιπόν, ότι το θρυλικό σχήμα του ελληνικού hip hop συναντά ξανά το κοινό σε μια βραδιά νοσταλγίας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις οποίες εγώ ανυπομονώ, θα το ξαναπώ. Λοιπόν, τώρα να σου υπενθυμίσω για μία τελευταία φορά ότι τρέχει διαγωνισμός εδώ στον αέρα της εκπομπής σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr. Και αυτό, λοιπόν, που έχεις εσύ να κάνεις τώρα είναι να δηλώσεις συμμετοχή με πολύ απλά βήματα. Μου στέλνεις, λοιπόν, τη λέξη αυτοκινητάκι με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το αυτοκινητάκι.gr. Λοιπόν, τώρα μην εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί έρχονται ρεκ και έλα εδώ στον Παλμό 96,5.

Νέλη Κοκκίνου λοιπόν, και τι σου χρωστάω εδώ στον Παλμό 96,5 με μια πάρα πολύ γρήγορη ματιά και τελευταία στους δρόμους της πόλης. Θα σου πω ότι έχουμε θέματα στην περιφέρεια και εντάξει δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα. Στο κέντρο θέλω πολύ την υπομονή σου στην Τζιμισκή που είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και στην Εγνατία και στα Φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά είναι σχετικά καλά τα πράγματα εκτός από τη Λαγκαδά που ξέρεις λίγο εκεί θα χρειαστεί να περιμένεις στα Φανάρια της. Στα ανατολικά τώρα εννοείται η Καραμανλή έχει ζητήματα που ούτε και έχει αλλάξει εικόνα και λίγο η Εθνική Αντιστάσεω κατά τα άλλα. Δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό για την ώρα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα πρέπει να σου πω ότι θέλω να μείνεις εδώ, γιατί μετά από μένα φυσικά έρχεται η Αναστασία η Ταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα η ραδιοφωνική σου παρέα μία με τρεις. Θα σου ευχηθώ λοιπόν καλό Σαββατοκύριακο, να περάσεις υπέροχα. Ήταν μια ωραία εβδομάδα, ήταν και λίγο ζόρικη όμως. Προσπάθησα πάρα πολύ να μην μιλήσω για τις φωτιές και όλα τα λοιπά που συνέβησαν όλη την εβδομάδα, γιατί εδώ ερχόμαστε για χαλάρωση και ξεκούραση μόνο. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σε αφήσω με Γιώργο Γιαννιά και Κρύψε με εδώ στον Παλμό 96,5 και μην ξεχνάς ότι δίνουμε ραντεβουδάκι το γνωστό μας εμείς, το κλασικό, το καθιερωμένο τη Δευτέρα στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα!

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
3: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουνίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουνίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
8: Παλμός

0: τώρα.
1: Το παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5 φυσικά. Το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και ξεκινήσαμε για το μαγικό μας δίωρο. Λοιπόν, ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις γεμίσει μπαταρίες και σήμερα να είσαι γεμάτος διάθεση, γιατί εγώ αυτή είμαι σήμερα. Έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά δεν θα πτωηθώ, γιατί και το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει να μας πει πάρα πολύ καλά πράγματα. Έχουμε κίνηση μόνο στη Λεωφόρο Νίκης και όλα τα υπόλοιπα είναι πεντακάθαρα. Στα δυτικά μας, λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Λαγκαδά και στον Εύωσμο και στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και Βούλγαρη. Ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος, οπότε αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5 και εμείς επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε να μιλήσουμε φυσικά για Μουντιάλ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: καλοκαίρια. Σίγουρα τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα. Ειδικά εδώ στον Παλμό 96,5. Που σας βλέπω όλους να έχετε πάει διακοπές και εγώ ακόμη όχι. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, η Μία Αναστασία Τερασίδου φυσικά, και ξεκινήσαμε μόλις το μαγικό μας δίωρο. Να σου θυμίσω ότι μαζί μας είναι το καρυπίδι Switch & Nuts, μικράς ασίας 17 στον Εύοσμο, όπου περιμένω και τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού, καθώς σου δίνω δωρεπιταγή από καρυπίδι Switch & Nuts. Είχαμε χθες λοιπόν φυσικά Mundial και τα πράγματα πήγαν κατεξοχήν. Γαλλία Μαρόκο λοιπόν 2-0 και το περιμέναμε, ναι, αλλά περιμέναμε και λίγα πράγματα από το Μαρόκο. Μαγικό γκολ αυτό του Εμπαπέ φυσικά και το χαμένο πέναλτι, και μετά ήρθε ο Ντεμπελέ να κάνει το 0-2 και μας μάγεψε. Για διαιτησία δεν έχω κάτι να πω, εντάξει, με έχει κουράσει το φετινό Μουντιάλ. Πάμε παρακάτω γιατί δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: λοιπόν, τους είπες πως εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τρασίδου και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27. Τώρα έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που σου λέει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον οροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή της συλλογής υγειακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Τώρα ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρας και έχω να σου πω: για ποιο πράγμα σε μάλλον οι γονείς σου μικρός συνέχεια? Εγώ έχω πάρα πολλά γιατί ήμουν και άτακτο παιδί και αντίθασο, αλλά θα σου πω ένα σε πολύ λίγο. Περιμένω όμως και εσύ να μου πεις τα δικά σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου γιατί όλοι κάναμε σκανδαλιές μικρή.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: είμαστε λοιπόν με Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. 3 με 5 κάθε Δευτέρα με Παρασκευή. Και τώρα το tip της ημέρας. Για να αποφεύγεις τα υπερφαγικά επεισόδια, κάνε μικρότερα και συχνότερα γεύματα. Π.χ. ακόμη και αν μην έχεις ετοιμάσει κάτι μία μέρα, πάρε ένα φρούτο και λίγους ξηρούς καρπούς στη δουλειά και αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Το οποίο σίγουρα δεν θα σε χορτάσει, αλλά θα σου κόψει λίγο την πείνα για να μην κάνεις υπερφαγικό επεισόδιο. Τώρα πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

Where is my husband? Εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Πάμε λοιπόν στο θέμα ημέρας. Για ποιο πράγμα σε μάλλον αν η γονή σου μικρό. Λοιπόν, εγώ θα σου πω την αλήθεια. Με μάλλον αν συνέχεια, η μαμά μου κυρίως, γιατί δεν σημάζευα ποτέ τα ρούχα μου και τα έβαζα κάτω από το κρεβάτι όταν ερχόταν. Γιατί μου έλεγε, θα βγεις από το σπίτι μόνο αν σημαζέψεις το δωμάτιό σου. Εγώ τι έκανα, επειδή βαριόμουν, τα έβαζα κάτω από το κρεβάτι, δεν έπαιρνε χαμπάρι κανείς, αλλά όταν πήγαινα να κάνει δουλειές, έβλεπε όλη την ντουλάπα κάτω από το κρεβάτι. Ακόμη συνεχίζω να μην μπορώ να σημαζεύω τα ρούχα μου, απλά τώρα τα έχω ανάκατα στο μπουντουάρ μου. Είναι σε εξωτερικό χώρο δηλαδή, οπότε δεν τα κρύβουμε κάτω από το κρεβάτι. Πάμε τώρα λοιπόν σε Πάνω Κιά μου, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Είμαστε λοιπόν του Sweet στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και θα με ακούς μέχρι και τις 5. Γι' αυτό περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27. Δημήτρης Αλεξάνδρου λοιπόν ανέβασε βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου να ράβει ένα μαγιό και λέει: «Εμένα δεν μου έχεις ράψει ούτε ένα σόβρακο. Τι άλλες χαρές έχεις, ποιος τη χάρη μου?» Επισήμανε ωστόσο ο το πρώην μοντέλο φυσικά και σύντροφος της τραγουδίστριας. Η αλήθεια είναι ότι το μαγιό που έραβε ήταν κίτρινο και ήταν πραγματικά τέλειο και μπράβο στη Ρία που ξέρει να ράβει, γιατί εγώ δεν ξέρω και ειλικρινά πρέπει να μάθω. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
8: Νέα Υόρκη.
7: Καλό.
8: Ταϊλάνδη.
7: Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Παλμός 96,5.

Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: είμαστε εμείς. Είπες λοιπόν και η Διαδά μου εδώ στον Παλμό 96,5. Η μία Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, η επιλογή είναι μία. Rapid Courier, express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλεύει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Μάθε περισσότερα στο rapidcourier.gr. Κάθετος αποστολή τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα νέο το οποίο νομίζω θα σε μείνει άφωνη. Γιώργος Μοζωνάκης, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Αποκαλυπτικός ο δημοφιλής τραγουδιστής για την περιπέτεια του εγκλισμού του φυσικά στο κέντρο αποκατάστασης και την δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του. Ένας χαμός είχε προγύψει φυσικά από τα γεγονότα με τον Γιώργο Μοζωνάκη, τώρα όμως δηλώνει καλά και νιώθω ότι μακριά και αγαπημένη. Καμιά φορά όντως έτσι πρέπει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: δική μου αγκαλιά λοιπόν και Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 φυσικά στον Παλμό 96,5. Επίσης τρέχουν και δύο διαγωνισμοί στο προφίλ μου σε συνεργασία φυσικά με τον Παλμό 96,5 για το River Party φυσικά τέλος του μήνα και φυσικά σου δώσουμε παράταση για το ολοκένουργιο iPhone 17 Pro φυσικά και παίρνεις μέρος όρικη προϋποθέσεις στο Instagram, θα τους δεις. Τρέξε γρήγορα για να προλάβεις. Τώρα μείνε συντονισμένος γιατί έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μπαίνοντας στη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το παίρνω πάνω μου λοιπόν και θα δώρεις φέρεις εδώ στον Παλμό 96,5. Ήμουν Αναστασία λοιπόν Ταρασίδου και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου για μία ακόμη φορά στον Παλμό 96,5. Εγώ θα σου ευχηθώ τώρα να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσεις τέλεια και φυσικά να γεμίσεις μπαταρίες, να πας στα Λασίτσα και να επιστρέψεις δερμύτερος από Δευτέρα. Μία γρήγορη βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γίνεται χαμός στην Εγνατία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, πάντως είναι κατακόκκινη. Στα ανατολικά μας έχουμε πολλή κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και φυσικά στα δυτικά μας στη Λαγκαδά και στη Μοναστηρίου αρχίζει τώρα και γίνεται κατακόκκινο. Λοιπόν, ο περιφερειακός μας φυσικά είναι κατακόκκινος, οπότε εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Τώρα λοιπόν σας αφήνω με Γιώργο Μαζονάκη και διανεκτερεύω. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα. Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών.

0: Μάριος Φραγκούτης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Παλμός 96.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.
2: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
8: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
9: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. 90.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων. Έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Παλμός 96,5.

0: είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
0: Παλμός 96,5.

Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κομμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Παλμός 96,5.

βουτιές και παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρηση.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: τα κολλασμένα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
2: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.